Τι ασπιά, ο Ατσέφι Φαουλ Γαμπ, το 2026 στο τηλεβίτσιο εμπλοφωνό του, α. Τι τσου, ο Φαουλ Γαμπ.

Festival, Paradise 19 FM. Yes, we are. What's the FIFA World Cup 2026 στο τηλεοπτικό μικρόφωνο του, α? Τι τσου! Ο Βέμπλου!

Ο Ατσίφιφα, ο Ολγάπτον, η 26 στο τηλεβίζιο εμπλοφωνό του, α! Τσίτσου! Ο Βέμπλου!